φως χτυπά ο φρουρός το βράδυ θα έρθουνε ξανά ένας μπροστά, ένας μπροστά δύο άλλοι πίσω ακολουθούν με τα σιωπή κι ακολουθεί το ίδιο τροπάρι το γνωστό βάρανε δυο, βάρανε τρεις βάρανε χίλιες δεκατρεις πόνας εσύ πόνο κι εγώ, μα ποιος πονάει πιο πολύ θα έρθει ο καιρός να μας το πει είμαστε δυο, είμαστε τρεις